0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM.
0: Broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιο να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
8: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 330. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλημέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του 330. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου 2026. Ο Ηλίας ο Διοκολαπλένος μαζί σας με τις επόμενες δύο ώρες. Για τις επόμενες δύο ώρες. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αρχίζουν στις 8 η ώρα. Όχι. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα από τις 8 έως τις 9.30. Την Τρίτη το 2ωρο πρόγραμμα 8 με 10. Την Τετάρτη 8 με 9, αλλά με ένα μουσικό πρόγραμμα μεταξύ 7 και 8. Την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Μην ξεχνάτε επίσης το κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη, σήμερα δηλαδή, 6 με 7 το βράδυ. Σας συνιστούμε επίσης να παρακολουθείτε τα προγράμματα του φίλου Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR, στους 855 χιλιοκύκλους στα μεσαία, κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 8 ως τις 10 και το πρόγραμμα Δελτίο για την Ελληνική Αντίσταση κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 11, ένα δίγλωσσο πρόγραμμα. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε παρκιακές ανακοινώσεις, μια συνέντευξη με τον φίλο και τακτικό συνεργάτη του 3ZZ, καθηγητή οικονομικών Steve Bacalli, νέα και σχόλια από τον παγκόσμιο Αυστραλιανό και ελλαδικό χώρο για τρέχοντα γεγονότα, και στη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος μια συνέντευξη του δημοσιογράφου Γιώργου Σαχίνη από την Κρήτη με τον σκητσογράφο και όχι μόνο Στάθη Σταυρόπουλο. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα τρέχοντα γεγονότα σήμερα.

0: άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Φωνή της Αθήνας στην Ελλάδα» με τίτλο «Κομματικά χρέη, διακυβέρνηση και ηθικός κίνδυνος, τι μας διδάσκει η ελληνική εμπειρία», ο δόκτωρας Στίβ Μπακάλης εξετάζει το ζήτημα των μεγάλων χρεών των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και το συνδέει με ευρύτερα θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και ποιότητας της δημοκρατίας. Υποστηρίζει ότι ενώ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνέπειες όταν αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, τα πολιτικά κόμματα συχνά λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες χωρίς την ίδια πίεση ή ευθύνη. Το κείμενο που δημοσίευσε τονίζει ότι αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και θέμα ηθικού κινδύνου, αφού όταν ένας οργανισμός δεν υφίσταται σοβαρές συνέπειες για τις επιλογές του, ενισχύεται η τάση αναβολής δύσκολων αποφάσεων και παράλληλα επισημαίνεται ότι οι πρακτικές αυτές επηρεάζουν και τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Κοντά μας, για να μιλήσουμε και να πούμε δύο κουβέντες γύρω από το άρθρο του, έχουμε τον Δόκτωρα Στίβ Μπακάλη, το φίλο του προγράμματος και τακτικό σχολείο Θήμας. Στίβ, καλημέρα και καλώς όρισες στο πρόγραμμά μας.
1: Καλημέρα Ηλία, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και την εισαγωγή αναφορικά με το άρθρο μου στην Φωνή της Αθήνας πρόσφατα.
0: Στίβ, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που αναδεικνύει το άρθρο σου σχετικά με τα κομματικά χρέη?
1: Καταρχάς δεν πρέπει να το κάνουμε πολύπλοκο το θέμα.
0: Ναι.
1: Όταν αναφερόμαστε σε κόμματα, αυτό που βασικά προκύπτει στην πορεία μιας δημοκρατίας είναι ότι σε κάποια στιγμή γίνονται εκλογές και ψηφίζουμε,
0: ναι,
1: ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα αναφορικά με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία μαζί έχουν ένα χρέος 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το θέμα που τίθεται είναι το εξής. Με την ψήφο σου είναι σαν να επενδύεις,
0: ναι,
1: σε έναν οργανισμό ο οποίος θα καθοδηγήσει την πορεία της χώρας. Έχεις εμπιστοσύνη με την ψήφο σου ότι ένας οργανισμός με τέτοια τεράστια χρέη μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά σου που είναι οικονομική πρόοδος και κοινωνική πρόοδος της Ελλάδος, όταν ο ίδιος ο οργανισμός δεν μπορεί να το κάνει σαν πολιτικό κόμμα? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, να σου το θέσω διαφορετικά. Ας βάλουμε την ψήφο στην άκρη και να πούμε ότι επενδύεσαι σε μια εταιρεία, τη ΣΥΠΡΑ ή εγώ. Μια εταιρεία που είναι ίσως το συνταξιδοτικό πρόγραμμα στο οποίο βάζουμε τις αποταμιεύσεις μας. Δεν θα ήσουν προσεκτικός που θα βάλεις τα χρήματά σου?
0: Σωστό. Πολύ σωστό.
1: Από την άποψη αυτή, και να το συνδέσω και με το συνταξιδοτικό, γιατί έχουμε μιλήσει παλαιά γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Ξέρεις ότι το συνταξιδοτικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις στα συνταξιδοτικά ταμεία του ΤΕΚΑ που δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Να σου πω για συγκριτικό παράδειγμα, εδώ στην Αυστραλία, συνταξιδοτικά ταμεία έχουν στην άκρη, διάβαζα προηγουμένως, 1,5. Δεν θυμάμαι τον αριθμό ακριβώς, αλλά είναι ένα τεράστιο ποσό το οποίο ξεπερνά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Αυστραλίας σε ετήσια βάση. Δηλαδή έχουμε ένα ποσό σαν αποταμιεύσει στην άκρη που υπερβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Αυστραλίας σε ετήσια βάση. Τώρα, έχουμε εμπιστοσύνη στην Αυστραλινή κυβέρνηση, όχι αυτή τώρα και στις προηγούμενες, να μας φτάσουν σε αυτό το σημείο με τη συνεισφορά των πολιτών που συμμετέχουν στις εκλογές και στηρίζουν αυτά τα κόμματα. Δηλαδή τώρα στην Ελλάδα πώς μπορούμε να μιλάμε ότι τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα μπορέσουν να βάλουν την Ελλάδα σε μια καλή πορεία τη στιγμή που τα ίδια δεν λειτουργούν
0: σωστά? Πώς επηρεάζουν τα κομματικά χρέη την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, παραδείγματος χάρη?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, μπορείς να σκεφτείς ότι εδώ στην Αυστραλία που ζούμε σε μια εύρωστη δημοκρατία, όπως δείχνουν οι δείκτες, θα είχαν ενοχή οι πολίτες, οι ψηφοφόροι αυτής της χώρας, να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο θα είχε αυτά τα προβλήματα. Ναι. Δεν θα γινόταν ποτέ. Και εκείνο που προκύπτει μέσα από αυτή τη συζήτηση είναι το εξής. Πώς μπορούμε εμείς σαν ελληνική διασπορά που ζούμε σε μια δημοκρατία που είναι δυνατή και εύρωστη να επηρεάσουμε τις πολιτικές καταστάσεις στην Ελλάδα. Mm. Δηλαδή μιλάμε για ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ και τα άλλα με μια λογική που δεν στέκει τη στιγμή που βρισκόμαστε στην Αυστραλία και ψηφίζουμε κόμματα τα οποία είναι υπεύθυνα απέναντι στον πολίτη. Και ξέρεις, το άλλο θέμα είναι το εξής, Λία. Όταν τα δάνειά σου είναι μέσα από ελληνικές τράπεζες, οι οποίες δεν σε πιέζουν, γιατί πρόσφατα βγήκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είπε ότι ναι, υπάρχουν τα
0: δάνεια,
1: τα χρέη, και δεν θα πληρωθούν. Πολλές, την ίδια στιγμή που η τράπεζα χτυπάει την πόρτα ενός Έλληνα πολίτη και τους λέει ότι κάνουμε κατάσχεση του σπιτιού σου γιατί χρωστάς 20.000 ευρώ παράδειγμα. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι το εξής. Είναι ότι η κυβέρνηση, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται στην πληρωμή αυτών των χρεών στις τράπεζες, έχει ένα χρέος απέναντι στις τράπεζες. Και όταν προκύπτει μια περίπτωση μεταρρύθμισης για το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, είναι αναμφισβήτητο ότι θα πορευτεί με το τι θέλει το τραπεζικό σύστημα και όχι ο πολίτης.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό, σωστό. Γιατί εκείνοι πληρώνουν την κυβέρνηση να είναι στην εξουσία βασικά. Με τα χρέη που έχει η κυβέρνηση απέναντί τους ή το πολιτικό κόμμα απέναντί τους. Οπότε περιμένουν και κάτι. Βέβαια, αυτό εδώ το θέμα, Στίφτ, είναι κάτι που θέλω να συζητήσουμε μια άλλη φορά. Το θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό, αλλά είναι στο άκρο νάωτων στην Ελλάδα. Γίνεται και εδώ αυτό εδώ. Ποιος πληρώνει τα κόμματα κτλ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο ερευνώ από αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες.
0: Ναι, όχι, ναι, σωστό.
1: Αλλά η χρηματοδότηση των κομμάτων είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά πέρα από αυτό και πώς επηρεάζουν οι μεγάλες εταιρείες κατά κύριο λόγο την πολιτική την οποία χαράσουν τα κόμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως, ένας δείκτης, και κοιτούσε αυτά τα νούμερα προηγουμένως πριν μιλήσουμε, για να δεις ποια χώρα πορεύεται καλά και ποια όχι, είναι να κοιτάξεις το καθαρό χρέος που έχει μια χώρα σαν ποσοστό του ακαθάριστου
0: εθνικού προϊόντος. Ναι.
1: Προϊόντος. Και είναι ενδιαφέρον ότι το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ στην Αυστραλία είναι περίπου 30%. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και τις πολιτικές κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μικρό σχετικά με την Ελλάδα, παράδειγμα, που είναι κοντά στο 120%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι θεσμοί εδώ λειτουργούν καλύτερα από ό,τι λειτουργούν στην Ελλάδα. Η πολιτική είναι υπόλογη μέσα από την γερουσία, τα διάφορα θεσμικά όργανα τα οποία είναι ανεξάρτητα. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Και εκείνο που ήθελα να πω και έκανα μια πάρα πολύ μικρή αναφορά στο άρθρο μου είναι ότι η διασπορά, η ελληνική διασπορά που ζει σε αυτές τις χώρες όπως η Αυστραλία θα πρέπει να επηρεάζει τους Έλληνες πολιτικούς όταν επισκέπτονται την Αυστραλία.

0: έχουμε ενδιαφέρον για την πατρίδα μας και πώς θα επηρεάσουμε το πολιτικό σύστημα για να σταθεί καλύτερα στα χρόνια που έρχονται.
1: Ναι.
2: Ναι, Στίβ, πολύ σωστή η σκέψη σου και η πρότασή σου. Αλλά πιστεύω, αν κοιτάξουμε ιστορικά τις σχέσεις της παροικίας, της παροικίας μας με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, ήταν πάντοτε μονόδρομος. Εκτός από μια εξαίρεση που ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ιδιαίτερα οι πρόσφατες, τα τελευταία 20 και χρόνια, όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι φαίνεται να έρχονται για ταξίδια αναψυχής, όπως σωστά ανάφερες. Η σχέση αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εορτασμούς, σε πετειακές εκδηλώσεις και που οι συναντήσεις τους με την ελληνική παροικία περιορίζονται σε φιλοφρονήσεις και γενικές αναφορές για την κοινή μας κληρονομιά. Πιστεύω και νομίζω, πιστεύεις και εσύ, Στίβ, ότι η επιρροή μας στα πολιτικά δρόμενα στην Ελλάδα σαν αλλοδαπή είναι πολύ περιορισμένη. Σίγουρα σε προσωπικό επίπεδο και πιστεύω νεκρή θεσμικά και μονόδρομος, όπως ανάφερα. Μας χτυπάν την πλάτη και μας επαινούν γιατί κρατάμε την ελληνικότητά μας, αλλά δεν κάνουν τίποτα παραπάνω. Τίποτα για τις ανάγκες μας. Στο θέμα της εκπαίδευσης, παραδείγματος χάρη. Στο θέμα το συνταξιοδοτικό. Σε θέματα περιουσιακά. Σε θέματα ηθαγένειας. Πόσο μάλλον να ακούσουν τι έχουμε να πούμε με βάση τις εμπειρίες μας στη χώρα που ζούμε, πώς θα μπορούσε να δουλέψει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα καλύτερα.
0: Έχεις δίκιο. Όμως θα πω το εξής, ότι έχουμε αυτή τη συζήτηση και αυτή τη στιγμή εγώ είμαι κάτοικος της Αυστραλίας τα περασμένα 50 χρόνια. Όμως πάντα είχα επαφή με την Ελλάδα και θεωρώ ότι δεν είμαι μόνο το μόνο άτομο που μπορεί και το πράττει αυτό. Υπάρχουν και άλλοι που λειτουργούν μεμονωμένα. Εκείνο που λείπει είναι μια θεσμική ομαδική αντιπαράθεση απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό δεν υπάρχει. Τα θεσμικά όργανα δεν κινούνται σωστά να έχουν μια επιρροή στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι εκτεταμένα ούτως ώστε να εκφράζουν την αντίδρασή τους με τη συνεισφορά ατόμων που ξέρουν τα πράγματα. Εγώ μπορεί να έγραψα ένα άρθρο στη Φωνή της Αθήνας, αλλά είναι μία προσωπική γνώμη. Δεν εκφράζω εκ μέρους της ελληνικής παροικίας κάποιου θεσμικού οργάνου και το λέω αυτό γιατί τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να το πράξουν γιατί έχουν, δεν ξέρω, ίσως έχουν αποκλείσει τα άτομα που μπορούσαν να τα βοηθήσουν.
2: Ναι, είναι σωστό. Εκεί ήθελα να σπρώξω τη συζήτηση, Στίβ, και μπράβο που το είπες. Δεν είναι θέμα ατομικό τι μπορώ να κάνω εγώ σαν Ηλίας με τις σχέσεις μου με την Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν θεσμοί, παροικιακοί θεσμοί, όπως οι κοινότητες και οι σύλλογοι και τα όργανα εδώ των Ελλήνων, που πέρα από φωτογραφία, όπως ανάφερες, δεν υπάρχει καμιά πίεση σχετικά με το θέμα της αντιμετώπισης τέτοιων θεσμικών προβλημάτων που τίθονται στην Ελλάδα. Με την πείρα τη δική μας, γιατί έχουμε και μια συγκεκριμένη πείρα, όπως ανάφερες, ότι το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα καλύτερα.
0: Συγκριτικά παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η διασπορά σήμερα εν σχέση με την φιλική εταιρεία. Η φιλική εταιρεία, και μιλάμε για χρόνια,
2: ναι,
0: είχε επιρροή στα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Δεν ήταν χαριστική απέναντι στους πολιτικούς. Δεν τους έλεγε εντάξει όλα καλά και όλα ωραία. Είχε μια καλοπροαίρετη κριτική και βοηθούσε στην πορεία της Ελλάδας εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Τα χρόνια σήμερα για την Ελλάδα είναι εξίσου δύσκολα. Όμως δεν ξέρω, η σχέση της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα είναι εικονική.
2: Ναι, ναι, πολύ. Και πολύ σωστά ανάφερες ότι θα πρέπει να είναι θεσμική και η απάντησή μας με τους θεσμούς που έχουμε δημιουργήσει εδώ στην Αυστραλία.

0: Το θέμα είναι όμως μήπως έτσι μια ερώτηση, ποιος πραγματικά πληρώνει το κόστος αυτής της κατάστασης στην Ελλάδα. Είναι οι πολίτες, οι επόμενες γενναίες ή απλώς η ίδια η δημοκρατία?
1: Είπες στις επόμενες γενναίες και ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαρροή αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή φεύγουν τα άτομα της καινούργιας γενιάς και προεύονται προς άλλες χώρες. Αυτό είναι το λεγόμενο brain drain. Και το ερώτημά σου ήταν ποιος πληρώνει.
0: Ναι.
1: Το πληρώνει η ίδια η χώρα, η οποία καταλείπεται από τους πολίτες της. Και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αντιστραφεί αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω και το επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει σαν ελληνική διασπορά, στο βαθμό που μπορούμε, ειδικά στην πρωτεύουσα της ελληνικής διασποράς που είναι Μελβούνη, η οποία έχει οπισθοχωρήσει πάρα πολύ θεσμικά απέναντι στην Ελλάδα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί και να έχουμε κάποια επιρροή. Δηλαδή δεν είναι ανεπίτρεπτο όταν ένας πολιτικός όπως ο κύριος, πώς τον λένε το όνομά του, που επισκέφθηκε πέρυσι.
0: Ναι, ο Λοβέρδο.
1: Ο οποίος εντάξει είναι ένας πολιτικός που δεν ξέρει τα τεκτενόμενα. Δηλαδή είναι, αυτό ισχύει για το περισσότερο πολιτικό τοπίο. Δεν νομίζω ότι οι πολιτικοί σήμερα στην Ελλάδα έχουν γνώση των πραγμάτων και το τι πραγματικά θέλουν να κάνουν. Και ξέρεις, Ηλία, το θέμα είναι το εξής, ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, όταν χρειάζεται να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις για να λειτουργήσει η οικονομία καλύτερα, δηλαδή όλα αυτά τα καλά τεκτενόμενα υπάρχουν μέσα στο παγκόσμιο χώρο. Δηλαδή η Ελλάδα θα μπορούσε να δανειστεί, και αυτό με τη βοήθεια της διασποράς, πολιτικές μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό χώρο ή στον κοινωνικό χώρο, οι οποίες θα βοηθούσαν την Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν, είναι δεδομένα.
0: Ναι. Τι νομίζεις θα συνέβαινε αν, παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες της Διασποράς απαιτούσαν από την Ελλάδα τα ίδια θεσμικά στάνταρ που ζουν καθημερινά εδώ?
1: Κοίταξε να δεις, εξετάζεται ποιος θα το κάνει. Δηλαδή, μιλάμε αν το κάνει ένας πολίτης ή μια οργάνωση. Τώρα η ελληνική κοινότητα Μελβούνης, παράδειγμα, σαν θεσμικό όργανο, δεν μπορεί να το κάνει, γιατί η ίδια δεν λειτουργεί σωστά. Δεν έχει. Δηλαδή,
0: σωστά. Δεν έχουμε κάνει αιτήσια γενική συνέλευση.
1: Πριν από πολλά χρόνια έχει χρεοκοπήσει. Δηλαδή, τι να πούμε στην Ελλάδα, σαν θεσμικό όργανο, ότι πρέπει να είστε καλύτεροι?
0: Όχι, είναι σωστό.
1: Που η ίδια η Ελλάδα μας έχει βοηθήσει για να αντιμετωπίσουμε στο παρελθόν μια χρεοκοπία. Και αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι η διασπορά πρέπει να επηρεάζει τις καταστάσεις. Δεν μπορεί να το πράξει όμως σε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και επειδή το ξέρει και η ίδια σε θεσμικό επίπεδο, της αρέσκεται να φωτογραφίζεται και να έχει μια σχέση με την Ελλάδα που, μια σχέση με την Ελλάδα που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, να το πω έτσι. Δεν κατάλαβα τι θέλεις να, αυτό που εννοώ. Και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα, επειδή ξέρεις είμαι οικονομολόγος και δεν βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα στην Ελλάδα. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι η δομή της οικονομίας της δεν είναι καθόλου καλή. Παράδειγμα είναι ο τουρισμός.
0: Ναι.
1: Εξακολουθούμε να μιλάμε για τον τουρισμό, ο οποίος άμεσα και έμεσα είναι το 30% του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό και ο τουρισμός δεν είναι ένας...
0: Δεν είναι βιομηχανία.
1: Δεν είναι βιομηχανία, δηλαδή δεν έχει μεγάλη απόδοση και η μισθή ναι μεν είναι εποχιακή, αλλά είναι και πάρα πολύ χαμηλή και πρέπει να αλλάξει η δομή της χώρας. Και τώρα το λέω αυτό γιατί μέχρι και πρόσφατα η πρότασή μας προς την Ελλάδα από την Μελβούρνη ήταν να κάνουμε ένα τουριστικό γραφείο εδώ. Δηλαδή πώς μπορεί να μας πάρει σοβαρά ένας απέναντί μας, ότι όταν ζούμε σε μια χώρα στην Αυστραλία ξέρουμε πώς είναι η δομή της Αυστραλίας η οικονομική και ποια είναι η σωστή δομή, και αντί να πούμε το αυτονόητο ότι κοιτάξτε θα πρέπει να δώσετε έμφαση στον τουρισμό αλλά σε τουρισμό ποιότητας και να μην γίνει ο τουρισμός το πώς να το πω.
0: Α και το ωμέγα της οικονομίας.
1: Ναι, το α και το ωμέγα της οικονομίας. Mm. Δηλαδή δεν το λέμε αυτό. Αντίθετα, τι λέμε, να κάνετε γραφείο τουρισμού στη Μελβούρνη.
0: Ωραία, Στίβ. Κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Απλά ήθελα να πω, γιατί πριν από λίγο καιρό είχε προηγηθεί ένα άρθρο μου στην Φωνή της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Με έμφαση στο πώς η γνώση πηγαίνει, συμπαθίζει με την εξουσία. Και ο λόγος που το έγραψα ήταν γιατί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα Ινστιτούτο για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο οποίο υπάρχουν μέσα πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί από ελληνικά πανεπιστήμια και από άλλους χώρους. Και αυτό είναι λάθος, γιατί ξέρεις αυτό που θα γίνει στην Ελλάδα όταν βγει παράδειγμα του κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν βγει, απλά υπόθεση κάνω, είναι ότι όλα αυτά τα άτομα τα οποία υπάρχουν στο Ινστιτούτο αυτό θα πάρουν κάποιες θέσεις στο δημόσιο. Αυτό είναι στην Αυστραλία. Δεν συμβαίνει. Παράδειγμα εδώ στην Αυστραλία έχουμε ένα θεσμικό όργανο που λέγεται Productivity Commission, Επιτροπή Παραγωγικότητας. Εάν κοιτάξεις ποιος διοικεί το Productivity Commission τα περασμένα 20 χρόνια, θα δεις ότι είναι ένα εξάρτητα άτομα. Δεν είναι άτομα που προσέρχονται από το κομματικό χώρο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και πολιτικό χώρο. Στην Ελλάδα, αν κοιτάξεις το αντίστοιχο, που είναι το ΚΕΠΕ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, θα δεις ότι κάθε φορά που βγαίνει μια νέα κυβέρνηση, την θέση κλειδί σε αυτόν τον οργανισμό που είναι κρατικός, την παίρνει κομματικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λάθος, διότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε αναξαρτησία σκέψης. Από τη στιγμή που δίνεις τη θέση σε ένα κομματικό παράγοντα, αυτός ο κομματικός παράγοντας πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος.
0: Ναι. Όλα τα σκάνδαλα που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όλα έχουν βάση τους αυτό εδώ το θέμα που θίγεις, Στίβ, ότι στην τελευταία ανάλυση διορίζονται και στελεχώνονται θεσμοί στην Ελλάδα από κομματικά άτομα που το μόνο πράγμα που κάνουν και που βλέπουν είναι το πώς θα υποστηρίξουν πολιτικά και οικονομικά τους δικούς τους, σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο που να έχει κάτι να κάνει με την παραγωγικότητα, με την ανεξαρτησία, το πώς παίρνονται οι αποφάσεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου στο σημερινό πρόγραμμα και θα τα ξαναπούμε στο κάνουμε κάτι άλλο που ετοιμάζεις. Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Στα πλαίσια των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που διοργανώνει η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης αυτή την 5η, 11 Ιουνίου στις 7 το βράδυ, ο καθηγητής David Pritchard θα μιλήσει με θέμα «Competing for olive oil at the games of the warrior goddess, sport in ancient democratic Athens». Αγωνίζοντας για το ελαιόλαδο στους αθηναϊκούς αγώνες, ο αθλητισμός στην αρχαία δημοκρατική Αθήνα. Η διάλεξη θα είναι διαδικτυακή μέσω του YouTube και του Facebook. Οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι αγώνες στην αρχαία Ελλάδα. Αυτή η τιμή ανήκε στους αγώνες που διοργάνωνε η αρχαία οι Αθηναίοι προς τιμή της Αθηνάς, της αγαπημένης τους θεάς του πολέμου. Όμως οι μεγάλες Παναθήναιες, το όνομα αυτών των τοπικών αγώνων, είχαν τρία μυστηριώδη χαρακτηριστικά. Οι νικητές έπαιρναν πολλές χιλιάδες λίτρα ελαιόλαδου ως βραβεία, υπήρχαν μοναδικά αθλητικά αγωνίσματα που δεν είχαν ούτε καν οι Ολυμπιακοί αγώνες και πολλά άλλα αγωνίσματα ήταν εξαιρετικά πολεμικά ή εμπλεκόταν οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτή η εικονογραφημένη δημόσια διάλεξη λύνει αυτά τα τρία μυστήρια εξερευνώντας τους αναμφισβήτητα πολύχρωμους μύθους σχετικά με αυτή τη διάσημη πολεμίστρια θεά. Η διάλεξη παρέχει επίσης μια ευρεία επισκόπηση του πλούσιου αθλητικού κόσμου της αρχαίας δημοκρατικής Αθήνας. Ο αναπληρωτής καθηγητής David Pritchard διδάσκει ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πανεπιστήμιο του Queensland. Η πρώτη του θέση ως ιστορικός της αρχαιότητας ήταν στο πολιτιστικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων που έχει συντάξει μόνος του, μεταξύ των οποίων «Ο αθλητισμός, η δημοκρατία και ο πόλεμος στην κλασική Αθήνα» και ο επιμελητής τεσσάρων συλλογικών τόμων, μεταξύ των οποίων «Ο αθλητισμός και τα φέστιβαλ στον αρχαίο ελληνικό κόσμο». Έχει αποκτήσει 16 ερευνητικές υποτροφίες στην Αυστραλία, την Ευρώπη και Ενωμένο Βασίλειο και τη ΗΠΑ. Το 2026 και 2027 θα είναι επισκέφτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Μιλάει στο ραδιόφωνο και γράφει τακτικά σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, διαδικτυακά μέσω του YouTube και Facebook στην ιστοσελίδα της κοινότητας. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Δημόκριτος, το πολιτιστικό του κέντρο στο High Street στο Θόνπουρι, θα παρουσιάσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Έντεχνο, δημοτικό και επαναστατικό ταξίδι. Μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που σημάδεψαν μνήμες, αγώνες και γενιές από το έντεχνο και το δημοτικό μέχρι τις μελωδίες της αντίστασης και της αλληλεγγύης. Θα πάρουν μέρος οι μουσικοί Πάτι Μογκόμερη, Τόνι Ηλίου, ο Νίκος Καπράλος, ο Άθα Κώστα και ο Τζον Κώστα. Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 7 μετά μεσημβρίας, στο κέντρο του Δημόκριτου, στο 583 High Street, στο Northcote. Τιμή εισιτηρίου είναι $30. Η Συμμαχία Φάρος προσκαλεί γονείς και παιδιά σε ένα πρωτοποριακό οικογενειακό σεμινάριο για την ελληνική γλώσσα. Με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας μέσα στην οικογένεια και την καθημερινή ζωή, η Συμμαχία Φάρος διοργανώνει το 4ο κατά σειρά σεμινάριο για γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, κηδεμόνες και παιδιά, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για βιωματική μάθηση, συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο. Το σεμινάριο φιλοδοξεί να φέρει κοντά διαφορετικές γενιές της ελληνικής παροικίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συζητήσουν γιατί η ελληνική γλώσσα παραμένει σημαντική για την ταυτότητα, την επικοινωνία και την σύνδεση με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Παράλληλα θα εξεταστούν πρακτικοί τρόποι με τους οποίους τα ελληνικά μπορούν να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο μέσα στο σπίτι και στην καθημερινότητα των οικογενειών. Όπως και στα προηγούμενα σεμινάρια του Φάρου, η εκδήλωση δεν θα περιοριστεί στη θεωρία. Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν ώστε να αναπτύξουν ένα εξατομικευμένο οικογενειακό σχέδιο δράσης, προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και συνθήκες, με στόχο την επέκταση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γονείς και παιδιά θα συμμετέχουν σε ξεχωριστές αλλά παράλληλες δραστηριότητες. Οι ενήλικες θα ενημερωθούν για αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές που μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν περισσότερο τα ελληνικά, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι γονείς δεν μιλούν τη γλώσσα με άνεση, και ιδιαίτερα έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού γλωσσικού περιβάλλοντος στο σπίτι. Την ίδια ώρα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές και δημιουργικές δραστηριότητες σχεδιασμένες ειδικά για την ηλικία τους. Μέσα από παιχνίδια με ελληνικές λέξεις και αριθμούς, ομαδικές ασκήσεις και ένα σύντομο θεατρικό δρόμενο με θέμα την οικογένεια θα ενθαρρυνθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τις παιδικές δραστηριότητες θα συντονίσουν φοιτητές ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λατρόπ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα για τους νεαρούς μαθητές, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό και την αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα. Η κορύφωση του σεμιναρίου θα είναι μια κοινή συνεδρία γονέων και παιδιών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Τζο Λαμπιάνγκο, κατά την οποία κάθε οικογένεια θα συνθέσει το δικό της πρακτικό οικογενειακό γλωσσικό πλάνο. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους για την αύξηση των καθημερινών αλληλεπιδράσεων στα ελληνικά και θα αποτελέσει ένα οδηγό για τη συνέχιση της προσπάθειας μετά το τέλος του σεμιναρίου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η διατήρηση μιας γλώσσας δεν εξαρτάται μόνο από το σχολείο, αλλά κυρίως από τις σχέσεις, τις συνήθειες και τις καθημερινές επιλογές μέσα στην οικογένεια. Η Συμμαχία Φάρος συνεχίζει μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα να στηρίζει τις οικογένειες της Διασποράς, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για τη διατήρηση και αναζωογόνηση της ελληνικής γλώσσας στις νεότερες γενιές. Αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12.30 μέχρι τις 4 το απόγευμα, 12 μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, στο 18 Old Heidelberg Road στο Alphington. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν? Οικογένειες, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, κηδεμόνες και παιδιά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Δασκάλων Ελληνικών της Βικτόριας. Την ιστοσελίδα θα αναρτήσουμε και εμείς στην ιστοσελίδα του 3ZZ. Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZ. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με σχόλια και ειδήσεις γύρω από τρέχοντα πολιτικά γεγονότα. Και θα αρχίσουμε με την Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ προτρέπει το Ισραήλ να μην προβεί σε αντίπεινα μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, αναφέρει το Al Jazeera, το παγκόσμιο δίκτυο ιδιοσεογραφικών μέσων με έδρα το Κατάρ. Το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το Ισραήλ ως προειδοποίηση για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ αναφέρει ότι αναχέτησε όλα τα πλήγματα, ενώ εξετάζει πιθανή απάντηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει, φοβούμενος κλιμάκωση που θα υπονομεύσει τις Αμερικανο-Ιρανικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι νέα Ισραηλινή δράση θα φέρει πιο συντριπτικά πλήγματα. Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει το Νταγέν στην Βηρητό παρά την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Οι τελευταίες επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 2 άτομα και τραυμάτισαν 11. Να σημειώσουμε ότι από τις 2 Μαρτίου οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 3.500 ανθρώπους στο Λίβανο. Ο Ντουάν Κουτάμπ, που είναι βραβευμένος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος και πρώην καθηγητής δημοσιογραφίας Φέρις στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, αναφέρει στο διαδικτυακό Pearls and Irritations ότι ο Μαργκούτη παραμένει ο μόνος Παλαιστίνιος ηγέτης που χρειάζεται η ειρήνη σήμερα. Ο Μπαρκούτη παραμένει ο μόνος Παλαιστίνιος ηγέτης με ευρεία λαϊκή νομιμοποίηση και ικανότητες να ενώσει τον Παλαιστινιακό πολιτικό σώμα γύρω από μια λύση δύο κρατών. Παρά τη φυλάκισή του, η επιρροή του είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλου πολιτικού. Το άρθρο καλεί τις ΗΠΑ και ειδικά τον Τραμπ να αναγνωρίσουν το ρόλο του και να διερευνήσουν μια ειρηνευτική διαδικασία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωσή του. Χωρίς μια τέτοια κίνηση, η ειρήνη παραμένει αδύνατη. Παρά τα 24 χρόνια φυλάκισης, παραμένει ο πιο δημοφιλής και σεβαστός Παλαιστίνιος πολιτικός. Η πρόσφατη εκλογή του με τις περισσότερους ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή της Φατάχ επιβεβαιώνει τη διαρκή επιρροή του. Χωρίς μια τέτοια τολμηρή κίνηση, το άρθρο προειδοποιεί ότι η περιοχή θα συνεχίσει να βυθίζεται σε κατοχή, πόλεμο και απελπισία, ενώ η λύση των δύο κρατών θα χαθεί οριστικά, αναφέρει ο Ντουάμπ Κουτάμπ. Ο Μοχάμεντ Αϊνουλάχ, υποσυντάκτης του Αμάστ και υπεύθυνος για το τμήμα Media Scan του Αμάστ, που είναι η Αυστραλιανή εφημερίδα των μουσουλμάνων, Australian Muslim Times, αναφέρει σε άρθρο του ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν από την AFP, από την αστυνομία της Αυστραλίας, να διερευνήσει αν Αυστραλο-Ισραηλινοί διπλοί υπήκοοι συμμετείχαν σε πιθανά εγκλήματα πολέμου ή γενοκτονία στη Γάζα. Ο φάκελος περιλαμβάνει πάνω από 120 μαρτυρίες και εκτενές αποδεικτυακό υλικό από επιζώντες, δημοσιογράφους, γιατρούς και ανθρωπιστικούς εργαζόμενους. Οι μαρτυρίες περιγράφουν επιθέσεις σε αμάχους, νοσοκομεία, καταβλισμούς προσφύγων, λοιμοκτονία και κατάρρευση του συστήματος υγείας. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η Αυστραλία έχει νομική υποχρέωση να διερευνήσει τις καταγγελίες. Η υπόθεση εντείνει τις πιέσεις για ίση εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Σριλάνκα έχουν ήδη ξεκινήσει αντίστοιχες έρευνες. Η αναφορά υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ιωάβ Γκαλάντ. Παλαιστινιακές, αραβικές και μουσουλμανικές κοινότητες εκφράζουν την πεποίθηση ότι οι Αυστραλιανές αρχές εφαρμόζουν διαφορετικά μέτρα λογοδοσίας ανάλογα με την ταυτότητα των θυμάτων. Η αναφορά αυξάνει την πίεση προς την Αυστραλία να αποδείξει ότι η διεθνής νομιμότητα και η λογοδοσία ισχύουν για όλους ανεξάρτητα από πολιτικές συμμαχίες ή εθνικότητα. Ο Σέιμουρ Χέρς, που είναι Αμερικανός ερευνητής, δημοσιογράφος και πολιτικός συγγραφέας, που κέρδισε την αναγνώριση το 1969 για την αποκάλυψη της φαγής του Μι Λάι και τη συγκάλυψή της κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, για την οποία έλαβε το βραβείο Πούλιτσερ το 1970 για το Διεθνές Ρεπορτάζ. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζεται χωρίς προοπτική λύση. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι μπορεί να λυγίσει την Ιρανική ηγεσία μέσω οικονομικής ασφυξίας, ενώ οι Ισραηλινοί αναλυτές θεωρούν ότι το Ιράν έχει τεράστια αντοχή και αυξανόμενη στρατιωτική παραγωγή. Η Τεχεράνη συνεχίζει να εκτοξεύει πυράβλους και να παράγει νέους παρά τους βομβαρδισμούς και ο πόλεμος απειλεί να ανατρέψει πολιτικές ισορροπίες σε ΗΠΑ και Ισραήλ, αναφέρει ο Σέιμουρ Χέρς. Και για να περάσουμε στον Αυστραλιανό χώρο, ο δόκτωρας Μαρκ Ντίσεντορφ, που ήταν αρχικά φυσικός και που επεκτάθηκε στην διαπιστημονική έρευνα για την ενέργεια και την βιωσιμότητα και προηγουμένως ήταν καθηγητής περιβαλλοντολογικής επιστήμης και ιδρυτικός διευθυντής του Ινστιτούτου για το βιώσιμο μέλλον του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ και επί του παρόντος επίτιμος αναπληρωτής καθηγητής στην ομάδα περιβάλλοντος και κοινωνίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και γλωσσών του New South Wales University στο Sydney, σε άρθρο του στο διαδικτυακό περιοδικό «Μαργαριτάρια και Ερεθισμοί» αναφέρει και αναφέρεται για το μύθο για ένα ίσως και λυσμένο προϋπολογισμό. Το άρθρο εξηγεί ότι η Αυστραλία, ως χώρα με νομισματική κυριαρχία, δεν χρειάζεται να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της, ούτε να δανείζεται σε εισαγωγικά το δικό της νόμισμα. Τα ελλείμματα μάλλον δεν προκαλούν αυτόματα πληθωρισμό και ιστορικά αποτελούν τον κανόνα. Το πραγματικό όριο των δημόσιων δαπανών είναι η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας. Και πιστεύει ότι η υιοθέτηση αυτής της οπτικής θα επέτρεπε πιο φιλόδοξες πολιτικές για κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντολογική προστασία. Ο Τζον Φρίου, που εργάστηκε στη δημόσια εκπαίδευση, μεταξύ άλλων ως διευθυντής ιδρύματος σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με διαταραχή συμπεριφοράς και αντιθετική διαταραχή, και συγγραφέας πολλών βιβλίων, σε άρθρο του ξανά στο περιοδικό «Μαργαριτάρια και Ερεθισμοί», θέτει το ερώτημα: το πραγματικό ερώτημα στη χρηματοδότηση των σχολείων είναι πού πηγαίνουν τα χρήματα. Η συζήτηση για τη χρηματοδότηση των σχολείων της Αυστραλίας επικεντρώθηκε στα βασικά στοιχεία δαπανών, ενώ συσκότησε εάν οι πόροι που υπολογίζονται στο πρότυπο σχολικών πόρων, που είναι Schooling Resources Standard, SRS, φτάνουν πραγματικά στις τάξεις τους μαθητές και το προσωπικό υποστήριξης. Το άρθρο υποστηρίζει ότι το πραγματικό πρόβλημα στη χρηματοδότηση των Αυστραλιανών δημόσιων σχολείων δεν είναι πόσα χρήματα ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις ότι δαπανούν, αλλά πού καταλήγουν αυτά τα χρήματα. Παρά τις επενδύσεις ρεκόρ σε εισαγωγικά, μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης δεν φτάνει ποτέ στις τάξεις, στους μαθητές και στο προσωπικό υποστήριξης. Ο SRS, δηλαδή το πρότυπο σχολικών πόρων, έχει αλλοιωθεί στην πράξη. Το αρχικό μοντέλο Γκόνσκι είχε σχεδιαστεί ώστε να μετρά μόνο πόρους που φτάνουν άμεσα στα σχολεία. Οι κυβερνήσεις όμως άρχισαν να μετρούν και δαπάνες συστημικού επίπεδου, γραφειοκρατία, κεφαλαιοχωρητικό κόστος κτλ., οι οποίες δεν ωφελούν άμεσα τους μαθητές. Το αποτέλεσμα, στα χαρτιά φαίνονται ότι τα σχολεία πλησιάζουν το SRS, δηλαδή το πρότυπο σχολικών πόρων, αλλά στην πραγματικότητα οι τάξεις δεν λαμβάνουν τους πόρους που υποτίθονται ότι δικαιούνται. Οι αριθμοί βελτιώνονται, αλλά η καθημερινή εμπειρία μαθητών και εκπαιδευτικών μένει στάσιμη. Υπάρχει και μια ηθική διάσταση αυτής της κατάστασης για τις κυβερνήσεις. Τα δημόσια σχολεία που δεν μπορούν να επιλέξουν μαθητές και υποδέχονται όλους, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων, οι κυβερνήσεις έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι πόροι φτάνουν εκεί όπου χρειάζονται. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν πρόκειται για απλή γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα. Το μέτρο, σε εισαγωγικά, με το οποίο αξιολογείται η χρηματοδότηση έχει αλλάξει αθόρυβα, επιτρέποντας τις κυβερνήσεις να παρουσιάζουν πρόοδο χωρίς να την υλοποιούν. Κάθε δολάριο που μετράται ως συμμόρφωση με το SRS, αλλά δεν φτάνει στην τάξη, είναι ένας πόρος που ένα παιδί δεν έλαβε. Γι' αυτό το ζήτημα επιμένει. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς βλέπουν ότι η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Και θα πάμε στο τέλος της πρώτης ώρας με δύο νέα τραγούδια του Joe D που σχολιάζουν την ελλαδική επικαιρότητα, που δεν είναι άλλη από τις ανακατατάξεις βουλευτών, προσωπικότητων, παραγόντων και τα λοιπά, από το χώρο της κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς στα νέα κόμματα της, όπως αυτό της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Απολαύστε τα.
1: Άκου να δεις.
2: Πάλι καρέκλες μετράμε.

0: Ναι, ποιος είναι?
1: Έλα Κυριακό, Αλέξης.
0: Έλα βρε ψυχή, πού είσαι εσύ? Χάθηκες.
1: Ξέρεις τώρα, rebranding, βιβλίο, παρουσιάσεις. Έφτιαξα και ένα κόμμα τις προάλλες. Είμαι γενικά στο τρέξιμο, καταλαβαίνεις.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Μου έχει λείψει πάντως η σκληρή αντιπολίτευση που μου έκανε στην πρώτη τετραετία. Οφείλω να το ομολογήσω.
1: Επάνε αυτά τώρα. Είμαστε στο ίδιο βαγόνι.
0: Τι για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
1: Να μωρέ, ετοιμάζω τα όργανα του νέου κόμματος και...
0: Τι εννοείς, τα ετοιμάζεις? Δεν θα τα ψηφίσουν τα μέλη? Συνέδριο?
1: Μπα, αυτά είναι πολύ παλαιοκομματικά. Η εταιρεία που με έχει αναλάβει, πολύ αρέσουν αυτά. Θέλουν πιο γρήγορες και άμεσες καταστάσεις.
0: Α, μάλιστα. Καλό το rebranding. Και τι μπορώ να συνεισφέρω εγώ σε αυτό δηλαδή?
1: Να ξέρεις, έχω ήδη μαζεμένα κάποια φιντάνια από παλιά.
0: Συντρόφους παλιούς εννοείς?
1: Όχι, όχι, άπαπα. Από μακριά, αγαπημένα. Γενικώς ψάχνω άτομα που με έβριζαν παλιότερα.
0: Α, μεδάλι δεξαμενή τότε. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, θεωρητικά σωστό. Αλλά στην πράξη δεν είναι εύκολο. Έχω βάλει ήδη άτομα που με λέγαν καραγκιόζη πριν κάποια
2: να
1: χρόνια.
2: Να με εκπροσωπούν τώρα. Άλλους μνημονιακούς μέχρι το κόκαλο.
1: Γενικά, έχω μαδάρα, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω τις τελευταίες πινελιές. Και έλεγα, μήπως σου έχει ξεμείνει εκεί κανένα πασόκο, δεν θα τον χρειαστεί το επόμενο 12 μήνα, μου τον έδινες?
0: Για αγορά ή δανεισμό ενδιαφέρεσαι? Γιατί είναι άλλες οι τιμούλες.
1: Δανεισμό κατά προτίμηση. Είμαι γενικά κατά της ιδιοκτησίας. Θυμάσαι?
0: Ναι, ναι. Ξεχνιούνται μήπως αυτά, αγόρι μου?
1: Οπότε, έχεις τίποτα υπόψη?
0: Για να σκεφτώ. Μπορώ να σου δώσω λοβέρδο που τον έχω διπλό. Τώρα τον πήρα, αλλά δεν ξέρω αν θα τραβήξει.
1: Λοβέρδο, ποιον από όλους λες τώρα?
0: Σκεφτόμουν για Ανδρέα.
1: Καλή περίπτωση. Πόσο πάει?
0: Θα τα βρούμε μωρέ εκεί. Μην αγχώνεσαι.
1: Κάτι άλλο?
0: Να σου δώσω μήπως και Τάκη.
1: Τάκη, ποιον λες?
0: Θεοδωρικάκο. Πολύ καλή περίπτωση κι αυτή. Που ήσασταν και παλιά μαζί στην ΓΝΕ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ταιριάζει στην ομάδα. Κάτι σε πιο φρέσκο.
0: Φρέσκο, φρέσκο. Να σου δώσω Λιβάνιο.
1: Έρχεται μαζί με τα τρόλς του ή μόνος του?
0: Μαζί. Μαζί. Αλίμονο. Τι. Μισές δουλειές θα κάνουμε.
1: Α, μια χαρά. Θα έχουμε και Ζούκοφ στην ομάδα δηλαδή. Πολύ ωραία.
0: Τώρα θα σου έδινα και Σκέρτσο, αλλά μπορεί να τον χρειαστώ.
1: Σε τι?
0: Σωστό και αυτό.
1: Τέλος πάντων, είμαστε καλά νομίζω με αυτούς τους τρεις. Τι σου χρωστάω?
0: Κοίτα να δεις τώρα. Την κολεξιόν αυτή την είχαμε σε προσφορά όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν κινήθηκε πολύ. Οπότε θα σου κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά να το δω αύριο. Πες ένα παιδί εκεί από το Ινστιτούτο να πάρει τον Πίπη να τα συζητήσουν.
1: Αυτόν έχεις βάλει για τα κλεισίματα?
0: Ναι. Τα μαθηματικά είναι πολύ δυνατό του σημείο. Ρώτα τον να σου κάνει μία μέθοδο των τριών να κλάσει τα γέλια.
1: Ποιον τριών?
0: Ιεραρχών. Τέλος πάντων, τα λέμε Άλεξ μου, γιατί ακούω σε επανάληψη συνομιλίες Σαμαρά και έχω μείνει πίσω.
1: Πώς και έτσι?
0: Έχουμε εξεταστική. Δίνω Predator 2 αύριο και έχω μείνει πίσω.
1: Καλή επιτυχία. Και μην ξεχνάς, μία αποτυχία ή μία ήττα δεν είναι ποτέ το τέλος.
0: Για να το λες εσύ που έχεις φάει 5 στο κεφάλι, κάτι θα ξέρεις.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
3: Κοινωνικό στρατείο σταθμός 3ZZZ. Όπως ανάφερα στην αρχή του σημερινού προγράμματος, στη δεύτερη αυτή ώρα θα ακούσουμε μια συνέντευξη του Στάθη Σταυρόπουλου με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη. Ο Στάθης του Σκίτσου και του Δημόσιου Λόγου μέσα από αιχμηρά άρθρα μιλάει στο 98,4 για την γεωπολιτική παράνοια που δεν θα αφήσει ανυπερέαστη και την Ανατολική Μεσόγειο και την αναγκαιότητα η Ελλάδα με τα σοβαρά υπαρξιακά της ζητήματα να αποκτήσει μια διακυβέρνηση προς όφελος του λαού και των αναγκών του, αλλά που θα μπορεί να υπερασπιστεί ταυτόχρονα μια πατρίδα που βαθμιδών μετατρέπεται, όπως λέει, σε προτεκτορά του. Όποια αναδιευθέτηση επιχειρείται σήμερα, υποστηρίζει ο Στάθης, στο πολιτικό σύστημα και τους διάφορους πόλους του, δεν είναι παρά μια ελεγχόμενη κατάσταση από ολιγάρχες και οικονομική ελίτ στα πλαίσια αναδιανομής ρόλων. Η κοινωνία πλέον έχει ευθύνη με τις επιλογές της και στην κάλπη να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο ενός πολιτικού συστήματος που απλά αναπαράγεται για την επιβίωσή του μακριά από τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Πρέπει επιτέλους να πάψει η δυστυχία να στεφανώνει σε εισαγωγικά αυτόν τον τόπο, αλλά αυτό είναι στο χέρι κυριολεκτικά της κοινωνίας που δεν μπορεί να βολεύεται με τις λύσεις που τις σερβίρουν άνωθεν. Στάθης Σταυρόπουλος και Γιώργος Σαχίνης.
4: Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μήνα θα ανοίξουμε με Στάθη, παιδιά, Στάθη Σταυρόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω τι συναστρία είναι αυτή. Έχει και ένα κείμενο στο Μιλιτέρ για αυτή την πανταγώδη αποτυχία των ΗΠΑ στο Ιράν και όλο αυτό το σουρεάλ από τον πλανήτη, και με αυτό θα ξεκινήσουμε μαζί του. Αλλά πριν από αυτό, θα πάω διαφορετικά. Καλημέρα Στάθη, καλό μήνα.
5: Καλημέρα Γιώργο, καλό καλοκαίρι και εύχομαι να μην είναι θερμό, όχι από πλευράς θερμοκρασίας, αλλά από πλευράς πιθανών πολεμικών επεισοδίων και στη γειτονιά μας.
4: Θα το κρατήσω αυτό για μετά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από αυτούς που έχει σκιτσάρει πώς το καλοκαίρι είναι η εποχή των φτωχών και η ισότητα, με μια φέτα καρπούζι, με μια παντόφλα και χαίρεσαι ρε παιδί μου το φως και τη σκοτεινιά με ζέστη. Ωραία και δροσούλα.
5: Αυτό γινότανε Γιώργο μου το 1950, στο οποίο θέλει να μαζυρίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Με πρόλαβες τώρα, αλλά σε ακύρωσε και σένα και όλους όσους το υποστηρίζετε, γιατί είπε ότι είμαστε μίζεροι και κανονικά ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μας κάνει μήνυση. Άσχημα περνάμε.
5: Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, διότι ακόμα και αυτό που λέει είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί κανείς Αθηναίος να πάει να κάνει μπάνιο στο Θάλιρο αν δεν έχει 50 ευρώ στην τσέπη του, ακόμα κι αν είναι ελεύθερη η παραλία από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει. Είναι κουταμάρες αυτά τα πράγματα και δείγμα μιας αλαζονίας, η οποία πλέον στην περίπτωση του Γεωργιάδη, επειδή είναι και ακροδεξιά αλαζονία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το ίδιο το πολίτευμα, με την έννοια ότι είναι ο πλαρχηγός της άκρας δεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έξω από αυτήν και θέτει προβλήματα και θέματα που άπτονται και του πολιτεύματος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ποιος θα δικαστεί. Είναι ο άνθρωπος που έχει κραυγάσει το ναζιστικό «θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει», που έλεγε ο Γκέμπελς το 1945, όταν έπεφτε η ναζιστική Γερμανία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει τους πολίτες, λες και είναι μιας νεόπλου της οπτικής υποζύγια. Είναι απαράδεκτος. Όμως είναι δελφίνος, που δείχνει ότι η αποσάθρωση μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εντείνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στις πολιτικές εξελίξεις.
4: Θα επιστρέψω σε αυτές. Θέλω να ξεκινήσω όμως με το μεγάλο κάδρο, γιατί έχεις ένα κείμενο που λες ότι ενώ θα μπορούσε ο πλανήτης να γελά με όλα αυτά που γίνονται, ιδίως από τη διοίκηση Τραμπ, βρισκόμαστε σε μία τρέλα που έχει κατασκηνώσει για τα καλά στις αγορές, στους ναούς του κόσμου και στις ίδιες κοινωνίες. Αυτό ζούμε, λες.
5: Ναι, βέβαια, διότι αυτό που επιχείρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους τους οποίους απέτυχαν, όπως το Αφγανιστάν ή στο Ιράκ. Έχει μία διάσταση η οποία είναι η πιο σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον πόλεμο επιχείρησαν να αποδείξουν ότι παραμένουν υπερδύναμοι. Και μάλιστα η μοναδική υπερδύναμη σε έναν κόσμο που αλλάζει και που αναδύεται η Κίνα και έχει αφυπνιστεί η Ρωσία. Συνεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χάσουν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να επιβεβαιωθεί ότι πλέον δεν έχουν τη θέση που είχαν. Αυτό καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Διότι η Αμερική επιχείρησε μια υπερεπέκταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, άσχετο αν απαγκιστρώνεται τώρα και αφήνει τους Ευρωπαίους στη μοίρα τους, όμως αφύπνισε τη Ρωσία, διότι η Ρωσία αντιμετώπισε υπαρξιακό πρόβλημα και ξύπνησε, και ενώ ο πόλεμος αυτός είναι ανοιχτός, επιχειρεί έναν πόλεμο στο Ιράν για να αποδείξει αυτό που είπα πριν, αλλά και κυρίως για να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια διχοστασία, διότι η Αμερική είναι αναγκασμένη να υποχωρήσει και προσπαθεί να βρει τρόπο να το κάνει, χωρίς να χάσει ό,τι έχει απομείνει από το γόητρό της. Αλλά οι Ισραηλοί είναι γαντζωμένοι στην ιδέα του μεγάλου Ισραήλ, που ήδη φτιάχνουν σε μικρογραφία με τρεις τρόπους. Καταλαμβάνουν τον Νότιο Λίβανο με την προοπτική της ενσωμάτωσης, διαλύουν οποιαδήποτε εστία παλαιστινιακή στη Δυτική Όχθη και έχουν στη Γάζα αφήσει να απομείνει μόνο η παραλία της. Δηλαδή το μικρό μεγάλο Ισραήλ είναι το πρόπλασμα, με συγχωρείτε, για το Ισραήλ από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι. Αυτό για να συμβεί προϋπόθεση έχει την εξουδετερώση του Ιράν. Ο Ιράν δεν εξουδετερώνεται και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο και το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει ακόμα και αυτό το αδιέξοδο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να τεινάξουν στον αέρα τις αγορές, να τεινάξουν στον αέρα τις σχέσεις τους με τους Ευρωπαίους, να τεινάξουν στον αέρα το γόητρό τους το ίδιο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τους ισχύ. Τέτοιο τρίποντο εναντίον τους μόνο ο Τραμπ μπορούσε να προκαλέσει ή οποιοδήποτε άλλο στη θέση του. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ είναι το παλιόπεδο και το απόπεδο, είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ θα ερχόταν είτε ως δημοκρατικός είτε ως ρεπουμπλικάνος εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 20 χρόνια.
4: Άρα, Στάθη μου, επειδή μίλησες και εισαγωγικά, αυτή η τρέλα είπες ότι μπορεί να συμπεριλάβει και τις δικές μας περιοχές και τα δικά μας νερά.
5: Τους πάντες μπορεί να περιλάβει, διότι γίνεται μια γενική γεωπολιτική αναδιάταξη με τους παίκτες που αναδύονται να έχουν μια λογική, είτε συμφωνεί κανείς με αυτή τη λογική είτε διαφωνεί, και με τους Αμερικανούς να έχουν μια τρέλα. Διότι δεν υπάρχει λογική στην πολιτική που ακολουθούν. Από την αρχή λέγαμε, όσοι παρατηρούσαμε τα πράγματα, ότι δεν έχουν στρατηγική οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακολουθούν την περίφημη πολιτική των επιλογών. Η πολιτική των επιλογών όμως σημαίνει ότι δεν έχεις μελετήσει το σκοπό και το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα τις νύλες που πάθανε οι Αμερικανοί δημιουργώντας μαύρες τρύπες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, σε μια σειρά από χώρες όπου λειτουργήσαν διαλυτικά, δεν δημιουργήσαν ένα νέο στάτους, με τελευταίο κατόρθωμα να διαλύσουν την ίδια τους την παρουσία στο χώρο του Ιράν και αντίκρυ από το Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι σχέσεις του αραβικού κόσμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ προσπαθεί να ανασύρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, προσπαθεί να εμπλέξει στις συμφωνίες του Αβραάμ από την Αίγυπτο μέχρι την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό, διότι θα πρέπει η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες να απαρνηθούν τον ίδιο τους τον εαυτό και την ιδεολογία τους, τον σαλαφισμό εν προκειμένου, ή οι αδελφοί μουσουλμάνοι την πολιτική τους για τη διάλυση του Ισραήλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα, δημιουργούν μια αναταραχή η οποία δεν δημιουργεί στη θέση όσων καταστρέφονται και γίνονται ερείπια νέες πιθανότητες, νέες προοπτικές. Είναι ένας βρασμός. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αυτό που λέγεται και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τραμπ είναι ανακόλουθος, δεν είναι καθόλου ανακόλουθος, είναι η πολιτική των επιλογών. Είναι ανακόλουθος σε εισαγωγικά επειδή αλλάζει τακτικές, διότι δεν είχε ποτέ στρατηγική. Όταν δεν έχει στρατηγική, αλλάζει τακτικές ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν. Τη μία μέρα κλείνει το Ορμούζ, την άλλη το ανοίγει, αλλά το Ορμούζ δεν ανοίγει, διότι είναι το πυρηνικό όπλο των Ιρανών που τους το έδωσαν στα χέρια ήδη οι Αμερικανοί. Διότι οι Αμερικανοί ανάγκασαν τους Ιρανούς να κλείσουν το Ορμούζ. Επίσης οι Αμερικανοί υπολόγισαν τελείως ανιστόρητα ότι ένας πολιτισμός 3.000 ετών περίμενε τον Τραμπ για να αλλάξει καθεστώς, να αλλάξει ηγεσία, να αλλάξει αυτό που του συμβαίνει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, αλλά χωρίς να θέλει ο ίδιος να το κάνει. Με αυτές λοιπόν τις λογικές φτάνουμε στα αδιέξοδα που βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω, και ας με συγχωρήσετε, δεν κινδυνολογώ, παρατηρώ, διότι η Ευρώπη έχει διαλυθεί, διότι όλα έχουν πλέον βγει εκτός ελέγχου, έχουν φτάσει οι πολίτες στη Δύση να πιστεύουν ότι οι Ρώσοι τεινάζουν τους αγωγούς τους δικούς τους στον αέρα, ότι ρίχνουν ντρόν στη Ρουμανία λες και έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ετοιμάζεται να κάνει μια ιδιότυπη επιστράτευση του Μπράνκα Λεόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσει τους Ρώσους δηλαδή με δανούς αλπινιστές που λέγαμε και την άλλη φορά που κουβεντιάσαμε, δηλαδή με ένα ανύπαρκτο στρατιωτικό σύστημα και σώμα των εμπόρων όπλων, διότι είναι έμποροι όπλων αλλά στρατεύματα δεν έχουν, οικονομάγανε από τα όπλα και τώρα θέλουν να συνεχίσουν ακονομάνα από τα πτώματα, δηλαδή από τους πολίτες που θα στείλουν κρέας για τα κανόνια στα μέτωπα. Διότι εκεί πάει η δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι βλέπεις και εσύ Γιώργο, απασχολούν ελάχιστα την κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Δύση. Διότι 30 χρόνια, 40 πλήσεις εγκεφάλου έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
4: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, επειδή δεν νομίζω ότι χαρίζεσαι και θα έρθω λίγο και στα του γείτονα, αλλά μιας και τόθηξες αυτό τώρα μόλις. Κοίτα, βλέπω ότι χύνεται τα τελευταία χρόνια και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δικαίως ορισμένες φορές, πολύ μελάνη για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τον αυτοπροσδιορισμό. Θα το πάω διαφορετικά. Προχθές, μια μεγάλη νιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με όρους ρεσάλτου πειρατείας στα διεθνή ύδατα Κύπρου και Ελλάδας πρώτα μπήκε σε ένα πλοίο και βασανίστηκε, μετά πήγε στο Ισραήλ και μετά επέστρεψε στις χώρες. Όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές LGBT+, συν και τα λοιπά, γιατί δεν βγήκαν να πουν κάτι για τους λευκούς και τα δικαιώματά τους που βιάστηκαν, κάποιοι ανασκολπήθηκαν με γκλόπ και περίστροφα. Ούτε εδώ σήκωνε να πούν κάτι για τα δικαιωματικά.
5: Η woke agenda είναι επιλεκτική και αυτό είναι φανερό από όταν εμφανίστηκε αυτή η woke agenda. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει μια αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο λεξιλόγιο του κόσμου, το πλανητικό, εμφανίστηκε

0: ένα περιεχόμενο πάρα πολύ επιλεκτικό επίσης, διότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία, παραμερίστηκαν και περιορίστηκαν μόνο στο δικαίωμα στην έκφραση. Δικαίωση αδίκως υπήρχε πρόβλημα στη Σοβιετική Ένωση σε αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό λοιπόν, επειδή σημείωσε επιτυχία, επειδή συκοφάντησε πάρα πολύ την πραγματικότητα την ίδια σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προείπα ποια είναι τα βασικά, επεκτάθηκε με τη woke agenda. Έπαψε λοιπόν να έχει νόημα αν είσαι εργάτης και άρχισε να έχει νόημα αν είσαι ένχρωμος εργάτης ή λευκός εργάτης. Ο λευκός εργάτης λοιπόν έφυγε για τη γη του πυρός. Τον πετάξανε στον Κιάδα. Ο μαύρος εργάτης άρχισε να έχει δικαιώματα όχι ως εργάτης αλλά ως μαύρος. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και παίρνει μία τροπή που έχει να κάνει με τη σύγχυση των ταυτοτήτων και κυρίως της ταξικής ταυτότητας και της εθνικής ταυτότητας. Όλες οι άλλες ταυτότητες έχουν νόημα. Οι δύο βασικές ταυτότητες του ανθρώπου, δηλαδή ποιος είναι και τι δουλειά κάνει, περιέπεσαν όχι σε αχρησία, αλλά χρησιμοποιούνται εναντίον του. Αποτέλεσμα η μαύρη Κλεοπάτρα, αποτέλεσμα ο τρανς Αχιλλέας και όλα αυτά της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και άλλα πάρα πολύ χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτόν τον τρόπο η άρχουσα τάξη κατάφερε να χειραγωγήσει το λαό, δηλαδή του αφαίρεσε τις ταξικές διεκδικήσεις και το πατριωτικό αίσθημα. Άρα τον έκανε ανδράποδο, άρα μπορεί να τον χειρίζεται. Γι' αυτό και όλος αυτός ο κικαιώνας της προπαγάνδας για τα woke δικαιώματα, διότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην αστική τάξη και άχρηστα στους ανθρώπους.
1: Θέλω να έρθουμε, νομίζω το απάντησες, το κάλυψες και μου κάνει εντύπωση ότι είσαι από αυτούς που περιέγραψε, αν μία φορά είναι το δράμα στη Γάζα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και το τι γίνεται στη Δυτική Όχθη, να μην το ξεχνάμε. Αλλά θέλω να έρθουμε λίγο στα καθημάς, πρώτα-πρώτα με το γείτονα, για τον οποίο διαρρέεται ότι ετοιμάζει και νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ είπα μπορεί να είναι και τρίκ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην πόλη να πει ο Λάρτζ Ερντογάν, ο μεγαλοπρεπής, εντάξει για το καλό της συμμαχίας το παγώνω. Θα μου περάσετε τα δύο στρατηγεία, στα Άδυνα και στην Κωνσταντινούπολη, να έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη ως ΝΑΤΟ, αλλά με έδρα τις δύο τουρκικές πόλεις, κατά αυτόν, να ελέγχουν τα πάντα. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Ακόμα και αν είναι τρίκ, Γιώργο, δεν χάνει την αξία του προσθήκη στην τουρκική ατζέντα. Η Τουρκία προχωράει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Προσθέτει κάτι στην ατζέντα της, δεν το αφαιρεί ποτέ. Κάνει γύρω από αυτό κάποιες κινήσεις, όπως φάνηκε με τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά στην πραγματικότητα στην ατζέντα της έχει προσθεθεί κάτι ακόμα. Η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τα νησιά του Αιγαίου, διάφορα πράγματα που κάθε φορά σκαρφίζεται. Και όπως είδαμε και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, εγώ πιστεύω ότι οι διαρροές για αυτό το νομοσχέδιο είναι σημαντικότερες από το κάουζους μπέλι, διότι η Τουρκία νομοθετεί για την επικράτεια ενός άλλου κράτους. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθίστε να δούμε αν είναι έτσι, είναι η στάση του επιμηθέα και όχι του προμηθέα. Έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον τόπο, τον κόσμο, προληπτικά. Δηλαδή έπρεπε να έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, στις πρεσβείες όλων των ενδιαφερομένων χωρών και να θέσει προκαταβολικά τον κίνδυνο που συνιστά για την ειρήνη ένα τέτοιο νομοθέτημα.
1: Κάτσε τώρα μισό λεπτό, με συγχωρείς. Περίμενε, ναι. Βιάζεσαι. Περίμενε. Συντάσσουμε καταρχάς κείμενο και θα φωνάξουμε τον Ουκρανό πρέσβη για το ναυτικό ντρόν. Μη βιάζε, πέρασε κανένα δίμηνο και μετά. Είσαι πολύ. Με συγχωρείς δηλαδή.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνικής κυβέρνησης που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών δεκαετιών που κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Είτε ήταν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό όλες οι πολιτικές αναταράξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να διαμορφωθεί το νέο φάσμα των πόλων μετά τις εκλογές της πρώτης ή της δεύτερης έχει ελάχιστη σημασία και για την τύχη της χώρας και για τη μοίρα του λαού.

0: πιστεύει ότι αυτοί οι δύο πόλοι, όποιοι και αν είναι, κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δεν έχουν διαφορές πολιτικής. Ούτε ο ένας θα βελτιώσει τη ζωή του λαού, ούτε ο άλλος θα βελτιώσει την άμυνα της χώρας. Είναι στην ίδια κατεύθυνση και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και καλούνται οι Έλληνες να δοκιμάσουν με τα ίδια εργαλεία διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές τι διακυβεύεται. Διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Διακυβεύεται μια οικονομική επιδείνωση άνευ προηγουμένου και μια εθνική, δεν θα πω κατάσταση πολιορκίας για να είμαι ήπιος, ή υψίστου κινδύνου, που δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις έτσι όπως είναι δομημένες να αντιμετωπίσουν. Ο Τσίπρας για παράδειγμα εμφανίζεται με μια αναφορά στο παρελθόν η οποία λειτουργεί άμεσα, αδίστακτα και χωρίς καμία συζήτηση. Έχει μεταφερθεί η συζήτηση στο 2015. Με το που εμφανίζονται, εμφανίζονται τα πρώτα γκάλωπ. Να θυμίσω τι επιτυχία είχαν τα γκάλωπ τις τελευταίες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Μεγάλη αποτυχία.
1: Ναι, αλλά
0: όμως χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν μια τρικυμία στο φλιτζάνι, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανακατατάξεις που θέλει το σύστημα να γίνουν. Και όταν λέμε σύστημα στην Ελλάδα, εννοούμε τους δυνατούς, εννοούμε τους ολιγάρχες, εννοούμε πέντε οικογένειες που έχουν τη χώρα στα χέρια τους.
1: Μισό λεπτό, Βρεστάθημο, όμως, θα σου πει κάποιος αντίλογος τώρα εδώ, Βρεστάθη, σήμερα 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιήθηκαν, 200 στελέχη τα βρόντιξαν με κείμενο μαζί με τους 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και ποιοι θα απομείνουν, και οι περισσότεροι φαίνεται να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα Τσίπρα την Ελλάδα. Στο ΠΑΣΟΚ οι μισοί αληθορίζουν για συνεργασία με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί για συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Έρχεται κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το κόμμα Καριστιανού. Γιατί ντε και καλά, θα σου πει κάποιος, όλα αυτά να είναι της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου και να μην είναι ζυμώσεις?
0: Δεν είναι ζυμώσεις, διότι οι επιλογές για το τι θα γίνει βρίσκονται στα χέρια αυτών των ολίγων οικογενειών, οι οποίες δείχνουν εύνοια τη μια φορά στον έναν, την άλλη φορά στον άλλον, και μοιράζουν την τράπουλα έτσι όπως συμφέρει για να διονύζεται αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εάν δημιουργηθούν δύο νέοι πόλοι, ας πούμε ως υπόθεση εργασίας, ο ένας στα δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως με άλλο αρχηγό, με το Σαμαρά, ίσως με το Βελόπουλο ή με την Καριστιανού Μπαλαντέρ, και ο άλλος στα αριστερά με το Πασόκ, το Τζίπρα, ό,τι απομένει από άλλες δυνάμεις σκόρπιες, με Μπαλαντέρ πάλι την Καριστιανού. Θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, θα δοθούν αυξήσεις, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους τα δώρα τους, η 13η μισθή, θα οχυρωθεί η χώρα, θα ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, θα είναι απρόσβλητη η άμυνα της Κύπρου, θα μπορούν οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να μην πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να βγάλει το παιδί τη μια χρονιά και μετά την άλλη, και στο τέλος να το κόψουν στις εξετάσεις και να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα αλλάξει τίποτα, με λίγα λόγια, στην ελληνική κοινωνία, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, στις φυλακές, τους στρατώνες, στα εργοστάσια, αν ο Τσίπρας πάρει 13% και ο Ανδρουλάκης πάρει 12%? Θα αλλάξει τίποτα αν στο απέναντι στρατόπεδο είναι αρχηγός ο Δένδιας και όχι ο Μητσοτάκης? Αν λοιπόν δεν θα αλλάξει τίποτα, τι οφείλεται αυτό? Σε αυτούς που μοιράζουν το παιχνίδι. Όταν πηγαίνεις στο πόκερ να παίξεις και δεν βλέπεις το κορόιδο είσαι εσύ. Θέλω να πω, αν ο λαός πιστεύει ότι μπορεί με το ανακάτεμα της τράπουλας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα το παίγνιον, δηλαδή να κερδίσει και αυτός, είναι μακριά νυχτωμένος. Πρέπει να κάνει ριζικά διαφορετικές επιλογές. Και αυτές οι επιλογές δεν είναι επιλογές συναισθηματικές, ούτε είναι επιλογές προθέσεων, ούτε καν και αηδίας. Πρέπει να είναι επιλογές λογικής, δηλαδή τι συμβαίνει σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί με την αναβάπτιση του Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται έχοντας κάνει την συμφωνία των Πρεσπών να το παίξει πατριώτη στο Αιγαίο, ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την τουρκική πίεση έχοντας προσδεθεί τελείως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς? Δηλαδή, το ερώτημα για μας τους Έλληνες είναι πώς μπορεί η χώρα να πάψει να είναι προτεκτοράτο, να αποκτήσει εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια τέτοια, που να μην μπορεί να τη δουλεύει, για παράδειγμα, οράμα με την ελληνική μειονότητα. Διότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία υπάρχει, η ελληνική κυβέρνηση να την υπερασπιστεί δεν υπάρχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των πολιτών, είναι του λαού.
1: Κάποια στιγμή το λες δηλαδή πια,
0: μάλιστα,
1: άρα λες ότι η κοινωνία
0: που να λένε αφού αυτό είναι το χείριστο να πάω στο χειρότερο, αντί να πει αφού αυτό είναι καλό να πάω στο καλύτερο. Δεν έχει καλό για να πάει στο καλύτερο, έχει το χείριστο και θέλει να πάει στο χειρότερο, και αυτό νομίζει κανείς ότι είναι επιλογή?
1: Άρα τι να κάνει, να αποφύγει να πάει στις κάλπες με αυτά τα δοσμένα?
0: Να σκεφτεί να πάει στις κάλπες με την ψήφο του Βόλη. Δηλαδή να σκεφτεί ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και αυτό να ψηφίσει. Δεν θα πω εγώ, γιατί δεν είναι η δουλειά
1: μου. Προφανώς.
0: Ποιο κόμμα μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε πραγματικά παίζει το ρόλο του ραγιά που πάει στον αγά να τον σφάξει για να γιάσει. Να γιάσει με ποιο τρόπο, να του διορίσει την κόρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω. Αλλά όσο συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, να φέρεται ο λαός σαν να αποτελεί κομματική πελατεία του καθενός, τότε η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον.
1: Είναι εύκολο για αυτή την κοινωνία μετά από 20 χρόνια πυροβολισμούς που δέχεται στον εγκέφαλο να μπορέσει να βγει έξω από όλα αυτά, και αν θέλεις πολλές φορές και από ένα στημένο κόσμο που της εμφανίζεται? Είναι εύκολο?
0: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μας, αυτογνωσία, και θέλει και πολιτική ενάργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο λαός έχει υποστεί ήττες και από προδοσία, που είναι η πιο φτωροποιός ήττα, γιατί μετά απελπίζεται και χάνει την ελπίδα, αυτό απελπίζεται. Συνεπώς είναι δύσκολο, έχει περάσει πολλά ο ελληνικός λαός στην εποχή των μνημονίων, αλλά ο ελληνικός λαός ο ίδιος διαπιστώνει ότι οι εύκολες λύσεις που προτείνει στον εαυτό του οδηγούν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Ας κάτσει λοιπόν κάτω και ας ασχοληθεί με τις δύσκολες λύσεις. Ας βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ στο τάδε κανάλι το τάδε Γκάλοπ. Μα υπάρχει χώρα στον κόσμο που να γίνεται κάθε μήνα Γκάλοπ από 5 εταιρείες?
1: Μήνα, κάθε μέρα. Δηλαδή, μήνα. Εσύ είσαι πολύ αισιό. Κάθε μέρα έχεις 2 και 3. Μήνα.
0: Ναι, αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από δημαγωγούς δημοσκόπους και από τη χάρτα στα Γκάλοπ. Κυβερνούνται από κόμματα. Συνεπώς οι πολίτες να επιλέξουν τα κόμματα όχι με βάση τα Γκάλοπ, αλλά με βάση το μυαλό τους. Δεν είναι. Είναι δύσκολο φαινομενικά, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Είναι δύσκολο ουσιαστικά να το δεχτώ. Ας μπούμε στο δύσκολο δρόμο. Θυμάμαι μικρός που πηγαίναμε στο σχολείο και είχε στη διδακτική ύλη της Δευτέρας Δημοτικού, της Τρίτης, το μύθο του Ηρακλή που διάλεξε το δρόμο της αρετής και της κακίας. Ο δρόμος της αρετής ήταν δύσβατος. Ο δρόμος της κακίας είναι εύκολος. Όμως ο δρόμος της κακίας έχει κακά αποτελέσματα για σένα τον ίδιο που τον διαλέγεις. Δεν είναι δηλαδή ότι παθαίνει κακό ο άλλος, για τον οποίο να διαφορείς μέσα στην ατομιστική και εγωιστική εποχή μας, έτσι όπως διαμόρφωσε η προπαγάνδα τους ανθρώπους να σκέφτονται, το παθαίνεις εσύ ο ίδιος στο τέλος. Εσένα το ίδιο σου παίρνουν το σπίτι. Εσύ απολύεσαι από τη δουλειά σου. Εσένα το παιδί δεν μπορεί να σπουδάσει. Εσύ πεθαίνεις στο νοσοκομείο σε ράτσο. Δεν το παθαίνει ο διπλανός. Δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης οι κοινωνίες, ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες αν το κακό πηγαίνει στο διπλανό και αυτοί παίρνουν παράταση χρόνου. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση χρόνου στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχει πλειοψηφιότητα για να σου συμβεί. Αναπότρεπτα θα σου συμβεί. Αυτά πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι για να πάρουν κάποιες αποφάσεις στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος. Διότι στο κάτω-κάτω η δημοκρατία έχει ένα ελάττωμα, σε εισαγωγικά. για τους ολιγάρχες. Εξαρτάται από την ψήφο του λαού. Ας την αξιοποιήσει αυτή την ψήφο ο λαός, να βγάλει επιτέλους κάποιες πολιτικές προτάσεις που να είναι προς το δικό του συμφέρον και όχι προς το συμφέρον εκείνων που χρηματοδοτούν φανερά πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Η Φιά μου η Αμυρσούλα από τα Νόγια? Όχι βέβαια, ο Μελισανίδης, ο Μαρινάκης, ο Α, ο Β ολιγάρχης, οι οποίοι χρηματοδοτούν και τα άλλα κόμματα. Ας πάσουν οι Έλληνες τον ομφάλιο λόρο με τους ολιγάρχες που χρηματοδοτούν εκείνους που τους καταστρέφουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Λέει
0: είναι απλά, αλλά είναι δύσκολα.
1: Είναι δύσκολα.
0: Θα δεχτώ ότι είναι δύσκολα.
1: Λέει ο Κωστής...
0: Αλλά επειδή είναι δύσκολα...
1: Ναι. Επειδή είναι δύσκολα...
0: Αλλά επειδή είναι δύσκολα είναι ακατόρθωτα ή επειδή είναι δύσκολα δεν πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Και αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτό που δοκιμάζουμε μας καταστρέφει.
1: Λέει εδώ ο Κωστής, φίλε Στάθη, θέλω να σου πω ότι αν δεν το έχεις υπόψη σου, το σενάριο που παίζει στο χρυσό τρίγωνο των Αθηνών είναι να πάμε μετά την πρώτη κάλπη σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη Βενιζέλο, με νέο ηγέτη στη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, με ένα κομμάτι της Ελληνικής Λύσης χωρίς Βελόπουλο, με ένα κομμάτι του Σαμαρά και αξιωματική αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Τα λέω, λέει, λάθος?
0: Κοίταξε, είναι ένα από τα πολλά σενάρια. Αυτό που λέμε όμως αυτή τη συζήτηση είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή είτε έχεις το ένα σχήμα, είτε έχεις το άλλο. Αν είτε το ένα σχήμα ούτε το άλλο δεν μπορούν να υπερασπιστούν τη ζωή του λαού και την άμυνα της χώρας, έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Χωρίς να έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που ο ειδικός σκοπός θα είναι να μοιράσει το Αιγαίο, για παράδειγμα. Ή θα είναι να καθυλώσει τους ανθρώπους στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται εν ώψη της τεράστιας οικονομικής κρίσης που έρχεται.
1: Θέλω
0: να πει αν υπάρχει αυτό το σενάριο ή αν υπάρχει το άλλο σενάριο. Σε τι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων εάν έχουμε ένα μπλοκ μέσα στο οποίο είναι ο Τσίπρας, το Πασόκ, με οποιαδήποτε ηγεσία και η Καρισιανού, όπως είπα πριν, ή όχι η Καρισιανού να είναι με το μπλοκ της δεξιάς, αν και το ένα μπλοκ και το άλλο μπλοκ υπακούν στην ίδια πολιτική προσταγή. Έχουν τα ίδια πολιτικά προτάγματα. Έχουν την πολιτική που οδήγησε την Ελλάδα, μια πάμπλουτη χώρα, στη χρεοκοπία. Έχουν την πολιτική που δεν ανατάσσει το παραγωγικό μοντέλο παρά τη χρεοκοπία. Βλέπουμε τίποτα να γίνεται στον πρωτογενή τομέα, ανακυκλώνεται η ιστορία, δώσ' μου και μένα την επιδότηση που πήρε ο άλλος ή γιατί δεν με αποζημιώνεις ή όλα αυτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έχουν εμπλακεί αγρότες και ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνει ως παραγωγός. Αν δεν αναταχθεί η πρωτογενής οικονομία, δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στον κατάλογο των τυριών, έχει τη γραβιέρα Νάξου ως πρώτο τυρί στον κόσμο. Και μέσα στα 10 πρώτα τυριά, τα 4 ή τα 5, δεν θυμάμαι καλά, είναι ελληνικά. Από το Καλαθάκι της Λίμνου έως το Μετσοβόνε. Αυτή η παραγωγή η οποία δίνει στην Ελλάδα τεράστια πλεονεκτήματα, διότι έχουμε 100 προϊόντα πρώτης ποιότητος. Υποστηρίχθηκε ποτέ από το ελληνικό κράτος? Αν λοιπόν δεν αλλάξει λογική το κράτος να υποστηρίξει την παραγωγή, εάν δεν πάψει να ξεπουλάει τους εθνικούς πόρους όπως έκανε με το Λιγνίτη, τα λιμάνια, τους δρόμους, τους πόρους της χώρας και τη δυναμική της χώρας, αν οι έξυπνοι άνθρωποι ή και οι μη έχοντες τι να κάνουν που μεταναστεύουν δεν επιστρέψουν στη χώρα με καλές προοπτικές, με καλούς μισθούς, να επανδρώσουν τα ερευνητικά κέντρα, τα νοσοκομεία, το στράτευμα, την κοινωνία ολόκληρη, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Αν δηλαδή δεν αλλάξει η εθνική στρατηγική της χώρας με συνένεση έστω κάποιων κομμάτων που δεν είναι εξαρτημένα από τους ολιγάρχες, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Θα πάψουν, ξαναλέω, οι πληστηριασμοί? Θα πάψει το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού να παραιτείται διότι δεν μπορεί να δουλεύει ο άλλος με 1.100 ευρώ και να θαλασσοπνίγεται έχοντας μια προοπτική να πάρει να αποστρατευτεί με 1.250 ευρώ και να πάρει σύνταξη 950? Και αυτός ο άνθρωπος είναι χειριστής πολεμικής αεροπορίας, είναι ασυρματιστής, λέω την ειδικότητα του ασυρματιστή, συμβολικά στο ναυτικό. Είναι ο άνθρωπος που φυλάει καραούλι στη Λίμνο και τον έχεις έτσι, όπως έχεις το δάσκαλο που δεν βρίσκει σπίτι στα νησιά ή δεν βρίσκει σπίτι στην Αθήνα, διότι στην Αθήνα για να βρει σπίτι πρέπει να είσαι ο γιος του Μπρούκλι. Και αυτό θα σωθεί με ένα επίδομα 300 ευρώ για κάθε παιδάκι. Και έχουμε δημογραφικό πρόβλημα θανάσιμο. Και όλα αυτά δεν συζητιώνται, αλλά συζητιώνται αν ο Τσίπρας είναι 10% και ο Ανδρουλάκης 9%. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας.
1: Στάθης.
0: Γιατί ο δημόσιος διάλογος δεν προσανατολίζεται από τους ίδιους τους πολίτες, απορρίπτοντας τα κανάλια, απορρίπτοντας τις εφημερίδες που παίζουν αυτό το ρόλο.
1: Α, τώρα πάτησε σε νεύρο, έχεις δίκιο. Γιατί δεν γίνεται απέτηση? Γιατί υπάρχει το μαρκούτσι στο χέρι που μπορείς να κλείσεις, να αλλάξεις, να επιλέξεις. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Γιατί δεν επικροτούνται και δεν επενώνται οι δημοσιογράφοι, οι 5 ή 10 που έχουν μείνει και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ασχολούνται οι Έλληνες με το αν θα αλλάξει ή όχι μια τηλεπαρουσιάτα σε 3-1 κανάλι. Θέλω να πω ότι έχει στραβώσει πολύ το πράγμα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι είναι δύσκολο μεν, αναγκαίο δε, να κοιτάξουμε μέσα μας, να κοιτάξουμε και έξω μας. Το μέσα μας δεν είναι εγωιστικό και ατομικιστικό, είναι το αντίθετο, είναι το γνώθις αυτών. Είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε σε μια κοινωνία που δυστυχεί και να είμαστε ευτυχισμένοι. Απ' την άλλη τη μεριά πρέπει να δούμε το έξω μας, να δούμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη που ξέρουμε ότι μας λείπουν. Δεν είναι πράγματα άγνωστα, αυτό είναι δε και το οξύμορο του πράγματος. Ξέρουμε τι μας λείπει και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, Στάθη, να πω κάτι στους ακροατές. Το τελευταίο διάστημα ο Στάθης έχει με έναν τρόπο την πολύ ενεργό δημόσια παρουσία του σε διάφορα μέσα, άρθρα και την έχει περιορίσει, την έχει περιστείλει. Δεν το κάνει για άλλο λόγο, ξέρω ότι δουλεύει κάτι. Άρα θα σε πιέσω σήμερα, είναι Ιούνιος. Πώς θα το ζωγράφιζες αυτή την έναρξη αυτού του ελληνικού καλοκαιριού με όλα αυτά που περιγράφεις, πώς θα το σκιτσάριζες σήμερα?
0: Δεν θα το σκιτσάριζα όπως ο Ελίτης, ήλιο και θάλασσα και την ευτυχία που πράγματι αυτός ο τόπος προσφέρει στους ανθρώπους που ζουν εδώ, γιατί είναι ευλογημένος. Θα το σκιτσάριζα με την εγρήγορση του ρίτσου ή του καβάφη. Δηλαδή ότι κοιτάξτε τον πλούτο που έχετε, κοιτάξτε αυτή την ευλογία που έχουμε, να την αξιοποιήσουμε, να την αναπτύξουμε, να την κάνουμε περιζήτητη. Η Ελλάδα δεν είναι περιζήτητη λόγω του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι περιζήτητη λόγω των Ελλήνων. Οι Έλληνες τη βιώνουν την Ελλάδα και δεν τη βιώνουν για 20 μέρες ή για 15 μέρες διακοπών. Τη βιώνουν στο βίο τους. Και εφόσον ο βίος τους βασανίζεται η χώρα που θα μπορούσε να τους προσφέρει κάτι διαφορετικό. Εάν τη χώρα αυτή την αντιμετωπίζαμε σαν εργαλείο, γιατί η Ελλάδα είναι εργαλείο, έχει μύθους, έχει θεούς, έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει αντάρτες, έχει αγίους, έχει ποιητές. Αυτός ο πλούτος, αυτή είναι η πρίκα της Ελλάδας που μπορεί να κάνει τον κάθε πολίτη υπερήφανο και απαιτητικό. Αν δεν είναι απαιτητικός ο πολίτης, αν δεν τον φοβούνται οι ολιγάρχες μέχρι ο πολίτης να τους καταργήσει σε κάποιο ωραίο μέλλον, τότε η δυστυχία θα στεφανώνει αυτή τη χώρα και όχι η ευτυχία.
1: Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Ποταμός σήμερα, όπως καταλάβατε. Κρατώ αυτό που είπε, να μην στεφανώνει αυτόν τον τόπο η δυστυχία. Η μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα, Στάθη, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις κάθε φορά που μιλάμε. Και έχω την ελπίδα μέσα μου, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι ιστορικά αισιόδοξος, ότι ο λαός κάποια στιγμή θα το κάνει το θαύμα του, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για να ζουν ραγιάδες. Και κυρίως διότι έχουν πια ιστορική μνήμη 2.500 ετών, όχι μόνο εμείς, όλοι. Οι Κινέζοι την αξιοποιούν αυτή τη μνήμη. Ας την αξιοποιήσουμε κι εμείς.
2: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Στάθη Σταυρόπουλου με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη από το 98,4 της Κρήτης, θα περάσουμε σε ένα μουσικό πρόγραμμα που θα μας πάρει στο τέλος της δεύτερης ώρας. Θα ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη σε μια συναυλία που διοργάνωσε το διαδικτυακό μουσικό περιοδικό το 8. Καλή ακρόαση.
3: Γεια σας ρε παιδιά. Σ' αγώ μολάστιχα.

και με την Ιουλία Καραπατάκη στην συναυλία της για το μουσικό διαδικτυακό περιοδικό το 8, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Από τον Ηλία το Διοκλαβρινό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη.